0: Ό,τι είναι. Μάνο, καμαρμήτρατε. Με γιαριστικότε. Ικτοκτρατε. Ικα. Καμαρκικάτρατε.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: Γεια σα, Μαστέο. Πελιλάιν. Το κλένα ράιτ. Ράιτ. Ράιτ, μα το φανουάλι. Τώρα λέλε να τσέγει. Λέλε να τσέγει.
1: Yeah.